Σπαμ καντόν πατζιτσάχ, ρισέν κατναμέτ Σαντιάγο Ατιτλάν, Ιντερνετ Παύλο Σοπ, Τζουγούκα χέρ σερβίσιο τσαβά, Σαχνέτσρα, Σέντρο δε Ιντερνετ. Σπαμ χαβρά σερβίσιο, Κάμεν χέ impresiones, ρισέν χέ documentos, Καλσάχε φωτοκόπιας, Εσκανέος, Κάμεν χέ τραβάχος ξινα καλά, ρισέν πνεσκβιέλ. Τσχά, με ξουχούχε σερβίσιος ρισέν τράμιτες εν λίνια. Καλάν αλσάχα αντεσεντες πενάλες ή πολυσιάκους. Να ρετχόβ impuestos στη circulación de vehículos, να ρελσάχ ανίτ, να ρεχκάβ αγένσια virtual στην SAT, actualización στην RTU, ιτσκάν καμπέν εμπλαστικάρ να ηλαρβέτσχε documentos, ιτσκάν εξουγούχκα σερβίσιο στην κάχα μπαν rural, σαχνέτρα, τκάλα να ρετχό αρεσίβουρ στην λούς, τκάλα να ρελσάχ αρεμέσας, τκάλα να ρελσάχ απάκρ στην αδούλτο μαγιόρ, να ρομνάχε αδεπόσιτος ή αρετήρους. Τσχάτ καλά να ρεχκά ακουέντα δια όρο ο ακουέντα μονετάρια. Ετσχά κολκά ούτιλες εσκολάρες ή διοφυσίνα, νεχτσουχού κατσαβά κασκουκόχ καρεχλάλ. Κονουμπέν μαχόν σου πεσλούς πετναμέτ, αχόχ σιέμπρε, νκατ καμπέγκα σερβίρ. Κο ακουνού αχκά, αβέρα καντόν πατσιτσάχ, σενκάχκα αχνή κόβα ρουτσουέτς τον Μωυσές Μογογιόμ.